τσίματα του να χάιρε, τε αραμάιρο. Τε πού έτσι καλά τα φυτό, έτσι ούτω με μάιρο, τε ρε δε γαμάιρο. Κάι και ρε ρε, να τε ακούτερα καλά. Καίρα ρο τε ακά, κοτε ακαρουά, κοτε ακαμαρουκέ. Κοτε ακαμαρουκέ, ότε πού έτσι καλά, καόρι νέγεται.